0: παρμασούρου πίζα.
1: Το
0: κίνια τα τέγα μου μπλώσκα να τσάι άλλον μουράκα να πια τα τσούρου κανολούχορ.
1: Μπλώσκα.
0: Για τα αγιαντισά του κάγκεν τσάι ανανιούρου και του κανένα.